0: Κότσια για τους.
1: What if you run away with me? You know the world is ours to see.